0: 92,9 Kiss.
1: Δεν υπάρχει δουλεύω, δεν υπάρχει φεύγω. Υπάρχει μόνο ακούω.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Αύγουστος χωρίς λόγια, μόνο με ήχους. Εδώ είναι ο χτύπος της καρδιάς μας. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Παίζετε τέλεια μουσική για καλοκαίρι.
0: 92,9 Kiss. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: 92,9 Kiss.
1: Αύγουστος, ο μήνας που η μουσική φοράει μαγιό και βουτάει στην ψυχή σου.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Οι δρόμοι άδειοι, αλλά το ραδιόφωνο γεμάτο καλοκαίρι. Μην το αλλάξεις. Η άδεια μπορεί να τελειώνει, αλλά η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. 2-10-80-50.000, πρώτη καλημέρα και αν είδατε Οδύσσια. Να μου πείτε τη γνώμη σας πραγματικά.
2: Καλημέρα. Μόλις σας συζητούσα εδώ με ένα παιδί στο αμάξι.
1: Ναι.
2: Και μιλούσαμε με την Οδύσσια και ξεκινήσετε κι εσείς. Οπότε ήταν ό,τι πρέπει.
1: Λέγε.
3: Ήταν γραφτό από τη μοίρα.
2: Λοιπόν, θα παίξουμε μαζί στην επόμενη λιάδα.
3: Ποιο ρόλο θες να κάνεις εσύ?
2: Κάτι εύκολο, μωρέ, μην φύγω πολύ.
3: Έναν από τους μνηστήρες θα κάνεις, εντάξει.
1: Δεν έχει μνηστήρες η λιάδα.
3: Ποιος είναι στην λιάδα?
1: Άστο, αγάπη μου.
3: Ποιος είναι υπεύθυνος στην λιάδα?
1: Βασίλη μου, σε ευχαριστώ. Φωτιές μου άναψες εδώ πέρα τώρα. Αυτή θα θέλει να παίξει.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

92,9 Kiss. Το καλοκαίρι δεν χρειάζεται φίλτρα. Μόνο το σωστό ήχο στο σωστό σταθμό. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.
1: Game.

0: Ζωή.
1: Έλα.
0: Λες να μας έχουν ξεχάσει.
1: Αποκλείεται.
0: Πού το ξέρεις?
1: Το ξέρω.
0: Πού το ξέρεις?
1: Βρε Αργυράκο μου, τα καλά πρωινά πάντα σου λείπουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Τότε πάμε να τους το ξαναφτιάξουμε.
3: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.

92,9 Kiss. Ο Αύγουστος έχει τη δική του μαγεία και αυτή ξεκινά με ένα play. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Ήρθε να φτιάχνει τη μέρα, περνάμε ωραία.
0: 92,9 Kiss. 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αύγουστος είναι η μουσική του χρόνου και παίζει εδώ χωρίς διακοπή.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss. Δευτέρα, Πέμπτη ή Κυριακή δεν έχει σημασία.
1: Εδώ κάθε μέρα
0: μοιάζει με Σάββατο. 90s to now. 92,9 Kiss. We were good.

0: 92,9 Kiss.
1: Η μέρα περνά πιο όμορφα όταν ακούς καλοκαιρινές νότες. Είτε είσαι παραλία, είτε μπροστά σε υπολογιστή.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Οι δροσές. Μη σκάς, άσε τον ήχο να σε δροσίσει. Μελωδίες που σε πάνε μακριά, ακόμη κι αν είσαι στο γραφείο.
0: 90s to now. 92,9 Kiss. My dream.

92,9 Kiss. Ένα τραγούδι, ένα χαμόγελο, μία ανάσα καλοκαιριού. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: ζωή.
1: Έλα.
0: Λες να μας έχουν ξεχάσει.
1: Αποκλείεται.
0: Πού το ξέρεις?
1: Το ξέρω.
0: Πού το ξέρεις?
1: Βρε Αργυράκο μου, τα καλά πρωινά πάντα σου λείπουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τότε πάμε να τους το ξαναφτιάξουμε.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ακριβώς στις 7 με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.

0: 92,9 Kiss.
1: Άδεια, ήλιος, μουσική. Το τρίπτυχο της καλοκαιρινής ευτυχίας.
0: 90s to now. 92,9 Kiss. 90s to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Η πόλη άδειασε, αλλά ο ήχος της παραμένει και είναι γεμάτος καλοκαίρι.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αν η δουλειά σε κράτησε πίσω, μην ανησυχείς. Εδώ η μουσική κάνει τα θαύματά της.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ένα τραγούδι μπορεί να αλλάξει όλη σου τη διάθεση. Και εμείς έχουμε πολλά τέτοια. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Ζωή.
1: Έλα.
0: Λες να μας έχουν ξεχάσει.
1: Αποκλείεται.
0: Πού το ξέρεις?
1: Το ξέρω.
0: Πού το ξέρεις?
1: Βρε Αργυράκο μου, τα καλά πρωινά πάντα σου λείπουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τότε πάμε να τους το ξαναφτιάξουμε.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.
3: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά.
0: Με το energyoutloud.gr, λοιπόν, η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορεί να ζήσεις τα πάντα από την πρώτη σειρά.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: Ακούστε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι. 92,9.

0: 92,9 Kiss.
1: Αν δεν μπορείς να πας σε παραλία, άσε τη μουσική να σου φέρει το κύμα.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ακούς, αυτή είναι η φωνή του καλοκαιριού. Και δεν έχει λόγια, μόνο μουσική. 90s to now. 92,9

92,9 Kiss. Αύγουστος, ο μήνας που το σιγά σιγά γίνεται τρόπο ζωής. Χαλάρωσε. Είσαι στο σωστό σταθμό. 90's to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Δεν υπάρχει δουλεύω, δεν υπάρχει φεύγω. Υπάρχει μόνο ακούω.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Ζωή.
1: Έλα.
0: Λες να μας έχουν ξεχάσει.
1: Αποκλείεται.
0: Πού το ξέρεις?
1: Το ξέρω.
0: Πού το ξέρεις?
1: Βρε Αργυράκο μου, τα καλά πρωινά πάντα σου λείπουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Τότε πάμε να τους το ξαναφτιάξουμε.
3: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.
1: Εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events? Αλλού ψάχνεις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα site κοιτάς για αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια τα καλοκαίρια μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη.
4: Με το energyoutloud.gr λοιπόν, η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, στη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: Ακούστε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τι θα έκανες αν είχες μόνο 12 ώρες για να κάνεις σεξ νόμιμα?
2: To finding true love. Or just like a good guy.
1: Από τον σκηνοθέτη των Εύκολη Κατά Λάθος και Λατρεύω Να Σε Μισώ.
2: This whole thing is nuts.
3: There's nothing traditional about this night.
1: Φέτος ήρθε η μεγαλύτερη ρομαντική κομεντίδη του καλοκαιριού.
4: I'm Owen.
2: Allie.
4: What about you?
1: Μόνικα Μπαρμπάρο, Κάλουμ Τέρνερ.
4: I've been told I'm a seven.
2: By who, your mom?
4: Nah, she thinks I'm a ten.
1: Για μία νύχτα μόνο, στους κινηματογράφους από την Tanweer.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 92,9.

0: 92,9 Kiss.
1: Ο ανεμιστήρας κάνει ό,τι μπορεί. Η μουσική τα κάνει όλα καλύτερα.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Στην πόλη, στο νησί, στο δρόμο, στο γραφείο. Το καλοκαίρι δεν έχει όρια, ούτε η μουσική.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Ο ήλιος καίει, αλλά η μουσική σε δροσίζει. Αυτός είναι ο δικός μας καλοκαιρινός κανόνας.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Αύγουστος, ο ήλιος ψηλά, το νερό δροσερό και ο ήχος ακριβώς όπως τον θες. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Δροσερές νότες, ανάλαφροι ρυθμοί και ένας Αύγουστος που δεν ζητά πολλά, μόνο να ακούς.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά.
1: Με το energyoutloud.gr, λοιπόν, η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορεί να ζήσεις τα πάντα από την πρώτη σειρά.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

92,9 Kiss. Αυτή η στιγμή είναι δική σου. Κλείσε τα μάτια και άσε τη μουσική να σε πάρει μαζί της. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Παίζετε τέλεια μουσική για καλοκαίρι.
0: 92,9 Kiss.
2: Oh, father, tell me.

92,9 Kiss. Δεν έχει σημασία τι γράφει το ημερολόγιο. Όταν η μουσική είναι σωστή, όλα γίνονται καλοκαίρι. 90s to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Βάλε κάτι δροσερό να πιεις και κάτι δροσερό να ακούσεις. Ο Αύγουστος το ζητά.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Τι θα έκανες αν είχες μόνο 12 ώρες για να κάνεις σεξ νόμιμα?
1: To finding true love. Or just like a good guy.
0: Από τον σκηνοθέτη τον εύκολη κατά λάθος και λατρεύωνα σε μισό.
1: This whole thing is nuts.
2: There's nothing traditional about this night.
0: Φέτος ήρθε η μεγαλύτερη ρομαντική κομεντή του καλοκαιριού.
3: I'm Owen.
1: Ali.
2: What about you?
0: Μόνικα Μπαρμπάρο, Κάλουμ Τέρνερ.
3: I've been told I'm a 7.
1: By who, your mom?
3: Nah, she thinks I'm a 10.
0: Για μία νύχτα μόνο, στους κινηματογράφους από την Tanweer.
4: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 92,9.

0: 92,9 Kiss.
1: Οι δρόμοι άδειοι, αλλά το ραδιόφωνο γεμάτο καλοκαίρι. Μην το αλλάξεις. Η άδεια μπορεί να τελειώνει, αλλά η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Μπορεί να δουλεύεις, αλλά εδώ η μουσική έχει ρεπό από το άγχος. 90s to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αύγουστος είναι η μουσική του χρόνου και παίζει εδώ χωρίς διακοπή.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: These beautiful things that I've got.
1: 55 λεπτά επιτυχίες και το καλοκαίρι. Χωρίς διαφημίσεις. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Άδεια, ήλιος, μουσική. Το τρίπτυχο της καλοκαιρινής ευτυχίας.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 92,9.

92,9 Kiss. Αύγουστος, ο ήλιος ψηλά, το νερό δροσερό και ο ήχος ακριβώς όπως τον θες. 90s to now. 92,9

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Αυτό που ακούς τώρα είναι η στιγμή που το καλοκαίρι περνά από τα ηχεία σου. 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ένα τραγούδι μπορεί να αλλάξει όλη σου τη διάθεση. Και εμείς έχουμε πολλά τέτοια. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Το καλό με τον Αύγουστο δεν χρειάζεται πολλά. Λίγη μουσική και όλα είναι καλύτερα. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Οι δροσές. Μη σκάς, άσε τον ήχο να σε δροσίσει. Μελωδίες που σε πάνε μακριά, ακόμη κι αν είσαι στο γραφείο.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: έχει. Φεστιβάλ, έχει. Αθλητικά events, έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Τι θα έκανες αν είχες μόνο 12 ώρες για να κάνεις σεξ νόμιμα?
2: To finding true love. Or just like a good guy.
1: Από τον σκηνοθέτη των Εύκολη Κατά Λάθος και Λατρεύω Να Σε Μισώ.
2: This whole thing is nuts.
3: There's nothing traditional about this night.
1: Φέτος ήρθε η μεγαλύτερη ρομαντική κομεντή του καλοκαιριού.
4: I'm Owen.
2: Ali.
4: What about you and me?
1: Μόνικα Μπαρμπάρο, Κάλλουμ Τέρνερ.
4: I've been told I'm a seven.
2: By who, your mom?
4: No, she thinks I'm a ten.
1: Για μία νύχτα μόνο, στους κινηματογράφους από την Tanweer.
0: 92,9.

0: 92,9 Kiss.
1: Βάρδιες, ζέστη, καμία άδεια στον ορίζοντα. Μείνε συντονισμένος. Έχουμε εμείς τον τρόπο να σε ανεβάσουμε.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss. Δευτέρα, Πέμπτη ή Κυριακή δεν έχει σημασία.
1: Εδώ κάθε μέρα
0: μοιάζει με Σάββατο. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Η δική μας playlist δεν καίγεται στον ήλιο, αντίθετα σε δροσίζει. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Δροσερές νότες, ανάλαφροι ρυθμοί και ένας Αύγουστος που δεν ζητά πολλά, μόνο να ακούς.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: 92,9.

0: 92,9 Kiss.
1: Για όσους έμειναν πίσω, είμαστε εδώ να φέρουμε λίγο νησί, λίγη ανεμελιά κάθε ώρα.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Καύσωνας. Πάτα play στην καλοκαιρινή σου πλευρά. Εδώ παίζει το soundtrack των διακοπών σου. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ένα τραγούδι, ένα χαμόγελο, μία ανάσα καλοκαιριού. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. 90's to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry

0: 92,9 Kiss.
1: Ο Αύγουστος έχει τη δική του μαγεία και αυτή ξεκινά με ένα play.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

90s to now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Τι θα έκανες αν είχες μόνο 12 ώρες για να κάνεις σεξ νόμιμα?
1: To finding true love. Or just like a good guy.
0: Από τον σκηνοθέτη τον εύκολη κατά λάθος και λατρεύω να σε μισώ.
1: This whole thing is nuts.
2: There's nothing traditional about this night.
0: Φέτος ήρθε η μεγαλύτερη ρομαντική κομεντίδη του καλοκαιριού.
3: I'm Owen.
1: Ali.
2: What about you?
0: Μόνικα Μπαρμπάρο, Κάλουμ Τέρνερ.
3: I've been told I'm a seven.
1: By who, your mom?
3: Nah, she thinks I'm a ten.
0: Για μία νύχτα μόνο, στους κινηματογράφους από την Tanweer.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά, 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά, μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε ένα λεπτό, 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα. 92,9.

92,9 Kiss. Αυτό που ακούς τώρα είναι η στιγμή που το καλοκαίρι περνά από τα ηχεία σου. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Η πόλη άδειασε, αλλά ο ήχος της παραμένει και είναι γεμάτος καλοκαίρι.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Καύσωνας έξω, ηρεμία μέσα. Άσε τις νότες να σε δροσίσουν χωρίς πολλά πολλά.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

90s to now. Καλοκαίρι. Στο 92,9 Kiss. 90s to now. Καλοκαίρι. Στο 92,9 Kiss.

επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Είναι καλοκαίρι, είναι Αύγουστος και κάθε νότα λέει πάμε παραλία.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Οι δροσές. Μη σκάς, άσε τον ήχο να σε δροσίσει. Μελωδίες που σε πάνε μακριά, ακόμη κι αν είσαι στο γραφείο.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: These beautiful things that I've got.
1: Επιτυχίες 90s to now. Καλοκαίρι στο 92,9 Kiss.

0: τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS. 92,9

0: 92,9 Kiss.
1: Δεν χρειάζεσαι βαλίτσες για να φύγεις. Μόνο ακουστικά και καλή διάθεση.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Το καλό με τον Αύγουστο δεν χρειάζεται πολλά. Λίγη μουσική και όλα είναι καλύτερα. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αν δεν μπορείς να πας σε παραλία, άσε τη μουσική να σου φέρει το κύμα.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss. Ακόμα κι αν δεν έφυγες, μπορείς να αποδράσεις. Άκου, χαλάρωσε. Ζήσε το καλοκαίρι όπου κι αν είσαι.
1: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Ζωή.
1: Έλα.
0: Λες να μας έχουν ξεχάσει.
1: Αποκλείεται.
0: Πού το ξέρεις.
1: Το ξέρω.
0: Πού το ξέρεις.
1: Βρε Αργυράκο μου, τα καλά πρωινά πάντα σου λείπουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Τότε πάμε να τους το ξαναφτιάξουμε.
3: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicare.
6: Αλλάζει το σπίτι.
7: Kiss App. Κατέβασε το νέο app. Έχει όλη τη μουσική σου από τα 60's μέχρι σήμερα και τηλεοπτικό κανάλι το Kiss TV. Κατέβασε το. 92,9 Kiss. 92,9.

92,9 Kiss. Αύγουστος, ο ήλιος ψηλά, το νερό δροσερό και ο ήχος ακριβώς όπως τον θες. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αύγουστος, ο μήνας που η μουσική φοράει μαγιό και βουτάει στην ψυχή σου.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Βάλε κάτι δροσερό να πιεις και κάτι δροσερό να ακούσεις. Ο Αύγουστος το ζητά.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Το καλοκαίρι δεν χρειάζεται φίλτρα. Μόνο το σωστό ήχο στο σωστό σταθμό. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Ζωή.
1: Έλα.
0: Λες να μας έχουν ξεχάσει.
1: Αποκλείεται.
0: Πού το ξέρεις?
1: Το ξέρω.
0: Πού το ξέρεις?
1: Βρε Αργυράκο μου, τα καλά πρωινά πάντα σου λείπουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Τότε πάμε να τους το ξαναφτιάξουμε.
3: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.

0: Βουτήξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: 92,9.

92,9 Kiss. Μπορεί να δουλεύεις, αλλά εδώ η μουσική έχει ρεπό από το άγχος. 90s to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Στην πόλη, στο νησί, στο δρόμο, στο γραφείο. Το καλοκαίρι δεν έχει όρια, ούτε η μουσική.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο τόπος, είναι κατάσταση. Και εμείς είμαστε σε κατάσταση καλοκαιριού.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αν η δουλειά σε κράτησε πίσω, μην ανησυχείς. Εδώ η μουσική κάνει τα θαύματά της.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Βάλε κάτι δροσερό, άνοιξε παράθυρο και άσε τη μουσική να κάνει το υπόλοιπο. Αύγουστος είναι. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Ζωή.
1: Έλα.
0: Λες να μας έχουν ξεχάσει.
1: Αποκλείεται.
0: Πού το ξέρεις?
1: Το ξέρω.
0: Ε, πού το ξέρεις?
1: Βρε Αργυράκο μου, τα καλά πρωινά πάντα σου λείπουν.
0: Ναι.
1: Ε, ναι.
0: Τότε πάμε να τους το ξαναφτιάξουμε.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Τι θα έκανες αν είχες μόνο 12 ώρες για να κάνεις σεξ νόμιμα?
6: To finding true love, or just like a good guy.
5: Από τον σκηνοθέτη των Εύκολη Κατά Λάθος και Λατρεύω Να Σε Μισώ.
6: This whole thing is nuts.
7: There's nothing traditional about this night.
5: Φέτος ήρθε η μεγαλύτερη ρομαντική κομεντή του καλοκαιριού.
8: I'm Owen.
6: Ali.
8: What about you?
5: Μόνικα Μπαρμπάρο, Κάλουμ Τέρνερ.
8: I've been told I'm a seven.
6: By who, your mom?
8: No, she thinks I'm a ten.
5: Για μία νύχτα μόνο, στους κινηματογράφους από την Tanguir.
2: 92,9.

92,9 Kiss. Η δική μας playlist δεν καίγεται στον ήλιο. Αντίθετα, σε δροσίζει. 90s to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ανοίγεις το ραδιόφωνο, κλείνεις τα μάτια και ναι, είσαι ήδη διακοπές. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Μην ψάχνεις εισιτήρια. Μην ψάχνεις εισιτήρια. Εδώ είναι το καλοκαίρι. Στο επόμενο τραγούδι.

0: 92,9 Kiss.
1: Για όσους έμειναν πίσω, είμαστε εδώ να φέρουμε λίγο νησί, λίγη ανεμελιά κάθε ώρα.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Ζωή.
1: Έλα.
0: Λες να μας έχουν ξεχάσει.
1: Αποκλείεται.
0: Πού το ξέρεις?
1: Το ξέρω.
0: Πού το ξέρεις?
1: Βρε Αργυράκο μου, τα καλά πρωινά πάντα σου λείπουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τότε πάμε να τους το ξαναφτιάξουμε.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ακριβώς στις 7 με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.
3: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

92,9 Kiss. Ο ήχος της πόλης τον Αύγουστο είναι σχεδόν σιωπή. Μέχρι να ανοίξεις το ραδιόφωνο. 90s to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ακόμα κι αν δεν μύρισε αντιλιακό, τουλάχιστον μύρισε καλοκαιρινή μελωδία. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Οι δρόμοι άδειοι, αλλά το ραδιόφωνο γεμάτο καλοκαίρι. Μην το αλλάξεις. Η άδεια μπορεί να τελειώνει, αλλά η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Άδεια, ήλιος, μουσική. Το τρίπτυχο της καλοκαιρινής ευτυχίας.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Ζωή.
1: Έλα.
0: Λες να μας έχουν ξεχάσει.
1: Αποκλείεται.
0: Πού το ξέρεις?
1: Το ξέρω.
0: Και πού το ξέρεις?
1: Βρε Αργυράκο μου, τα καλά πρωινά πάντα σου λείπουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τότε πάμε να τους το ξαναφτιάξουμε.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: 92,9.

0: 92,9 Kiss.
1: Ποιος είπε ότι η καθημερινότητα δεν έχει γεύση καλοκαιριού? Άκου και θα καταλάβεις.
0: 90's to now. 92,9.

92,9 Kiss. Είναι καλοκαίρι, είναι Αύγουστος και κάθε νότα λέει πάμε παραλία. 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Αύγουστος, ο ήλιος ψηλά, το νερό δροσερό και ο ήχος ακριβώς όπως τον θες. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, το soundtrack του καλοκαιριού παίζει εδώ.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Οι δροσές. Μη σκάς, άσε τον ήχο να σε δροσίσει. Μελωδίες που σε πάνε μακριά, ακόμη κι αν είσαι στο γραφείο.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: ζωή.
1: Έλα.
0: Λες να μας έχουν ξεχάσει.
1: Αποκλείεται.
0: Πού το ξέρεις?
1: Το ξέρω.
0: Πού το ξέρεις?
1: Βρε Αργυράκο μου, τα καλά πρωινά πάντα σου λείπουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τότε πάμε να τους το ξαναφτιάξουμε.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.
3: Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Τα κορδεύω.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KIS.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: 92,9.

92,9 Kiss. Μπορεί να δουλεύεις, αλλά εδώ η μουσική έχει ρεπό από το άγχος. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Ο Αύγουστος έχει τη δική του μαγεία και αυτή ξεκινά με ένα play.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.
2: Άσε!

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αύγουστος είναι η μουσική του χρόνου και παίζει εδώ χωρίς διακοπή.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: ζωή.
1: Έλα.
0: Λες να μας έχουν ξεχάσει.
1: Αποκλείεται.
0: Πού το ξέρεις?
1: Το ξέρω.
2: Πού το ξέρεις?
1: Βρε Αργυράκο μου, τα καλά πρωινά πάντα σου λείπουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
3: Τότε πάμε να τους το ξαναφτιάξουμε.
4: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
6: 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Η μέρα περνά πιο όμορφα όταν ακούς καλοκαιρινές νότες. Είτε είσαι παραλία, είτε μπροστά σε υπολογιστή.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

let her go. Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss. Yeah,

92,9 Kiss. Ακούς, αυτή είναι η φωνή του καλοκαιριού. Και δεν έχει λόγια, μόνο μουσική. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Ζωή.
1: Έλα.
0: Λες να μας έχουν ξεχάσει.
1: Αποκλείεται.
0: Πού το ξέρεις?
1: Το ξέρω.
0: Πού το ξέρεις?
1: Βρε Αργυράκο μου, τα καλά πρωινά πάντα σου λείπουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τότε πάμε να τους το ξαναφτιάξουμε.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεθέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS. 92,9 KISS.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss. Δευτέρα, Πέμπτη ή Κυριακή δεν έχει σημασία.
1: Εδώ κάθε μέρα
0: μοιάζει με Σάββατο. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Ο ήλιος καίει, αλλά η μουσική σε δροσίζει. Αυτός είναι ο δικός μας καλοκαιρινός κανόνας.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Βάλε κάτι δροσερό να πιεις και κάτι δροσερό να ακούσεις. Ο Αύγουστος το ζητά.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Οι δροσές. Μη σκάς, άσε τον ήχο να σε δροσίσει. Μελωδίες που σε πάνε μακριά, ακόμη κι αν είσαι στο γραφείο.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Για όσους είναι ακόμα εδώ, παίζουμε σαν να είμαστε όλοι διακοπές.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, το soundtrack του καλοκαιριού παίζει εδώ.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αν δεν μπορείς να πας σε παραλία, άσε τη μουσική να σου φέρει το κύμα.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα, Φωτεινή.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
3: Πρόσεχε τι θα πεις, Φωτεινή, γιατί εγώ κρατάω το μιούτ σου. Δηλαδή μπορώ να σε κλείσω ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και δεν θα διστάσω. Και το δώρο θα το δώσω στην ξαδέρφη μου.
1: Φωτεινή, ποια πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Εσύ το Obsession το έχεις δει?
2: Παιδιά, όχι, δεν το έχω δει. Αλλά τώρα που σας άκουγα, δεν ξέρω και αν θα μπαίνα στη διαδικασία.
3: Λοιπόν, Φωτεινή, το ότι μπαίνει σε διαδικασία να επιλέξει τι θα κάνει στη ζωή σου με βάση αυτά που λέει ο Αργύρης, που λέει μόνο μπαρούφες. Καταρχάς εδώ μας λέει τον καιρό πόσο καιρό και είναι ό,τι να είναι. Τώρα που είναι καλοκαίρι μόνο πέφτει μέσα, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
1: Μην το λες αυτό. Μπορεί άνετα.
3: Μπορεί όντως.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

92,9 Kiss. Αυτό που ακούς τώρα είναι η στιγμή που το καλοκαίρι περνά από τα ηχεία σου. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε υπέροχοι, σας ακούω κάθε πρωί.
0: 92,9 Kiss. Not trying to be cool.

0: 92,9 Kiss.
1: Δεν χρειάζεσαι βαλίτσες για να φύγεις. Μόνο ακουστικά και καλή διάθεση.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Ζωή.
1: Έλα.
0: Λες να μας έχουν ξεχάσει.
1: Αποκλείεται.
0: Πού το ξέρεις?
1: Το ξέρω.
0: Πού το ξέρεις?
1: Βρε Αργυράκο μου, τα καλά πρωινά πάντα σου λείπουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Τότε πάμε να τους το ξαναφτιάξουμε.
3: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ακριβώς στις 7 με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.